ο γόρις αργρέει του φωτού. Νονε λε πιτσρίλα, σινιούρε πουβριέλα, ποι νέσο τούτε γουάλα, αμμουρ γουάντο κόλια.